Ραμπανδόρο Καμαλαγκάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζό, Ρεσεντρέσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουέβτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνη, Αμπέλη, Φανφιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρ, Ένφα, Μην Φούτσιν. Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνε που τζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσις του χτέρω, τσις να νάνα τράφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ενσόρακος. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισούρ τόκα μούτσι δια το πρόβλημα, μισούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, c'est venu à ce rive. Et on dit ma poule au courage. Ce numéro 9.

0: Τι βατκέλ με ραμαίτ, να σαν σοφ, τι ζετίν αρέου.
1: Αλλά!
0: Θα γαν φάτμα νου φκισάου, λίτα που καβαλάζει ένα ρέου.
1: Αλλά τσίλε παπούκλι, ο ήρας βίτανο.

0: Αστούμκου, βάβη!
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, φυτεινά μου, την μυαλά. Τα τανανά, η ζωή ζωή μου, ζωή μου, ζωή μου, είναι φεό φοβή. Σα ζητήρα μου, σούνκου, ζυμνά, σημαίνει ανδραζόλη, να με σάκου να ζύγω. Α σάει την πετσάν μου, λέμε, ζωρό, ούτε κασέν, για μια καταβίτα. Πνίφα τα λούλε, ούλε, τι να είναι, ρεντζάν μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούτα, ο ζυμνά, ζω. Νίφα, ζάν φοβά, είναι φεό φοβή, τι το μτανανά, ουέ, σα ζητήρα να σούν. Την μισό, ουέ, τα μνε πιάσαν οι ζυμνά, ζω. Βίστα τη τυρανόσου να τη βίραν. Δάιδαρ μου λένε ούλου. Το μπουρντάλα νέν ήταν τη φαπίνα φαπτά την. Να ουήμ τα τσάγου που δεν μαλάλα τάλα κι αν. Λάλα νιούζω να τένα ήδη τα μη βολόνι γίνια. Αν αμσάνι σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσάγου ούνο. Δε τάνι πλέτανι φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φα κέλ. Δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το πτσάνε ζαν πανανούτσα ρε νε βαλέ τούτου φανε τούτσα νε ακατσαλιά λεράν φασαρότε να μαναν πότσα λε λάλαν. Την είπανε που άφνει γόρα τη τούτσα έλε σαβατσά να τον σάριο. Είπανε σε είπαμε αντάν φουλαν πάνα μπαγανάν η λάλα να κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου σαν τι έτο μνέ μήτσι να πατέ να ράμφε. Τι μου κούλα κανέ τι αμνέ να κρέτε εφάν την πιάσα να πει. Μήτσι να μάλε ούλα μα καπιάρα τα τεμή. Τι ένα τεμιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτσι και τα τέρα καμίτσι να τάφρα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάναου, τι λασά μόνο βαφισέ ρε λάφτσα πέρι, δεν έπανε νεολά, είναι μια ραπίμπολα λάφτσα, είναι έτο μόνο βαφισέ ρουντζάτ. Ναι τα είδα ξόδα, μπορείμ, κόπανα ρε λαζάν, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούτσαν σαν, ναι τα είδα.
0: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάφ.